Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ. Έγινα εγώ δυνατός για να αγαπήσεις. Έκανα πέτρα την καρδιά για να ακουμπήσεις. Τώρα που τρέχει